Μήκος Κουτσίνης, Σουλάν Κλιχονάν, Ανταχατικίψη Μαγκέρα, Τίνε Κουαδιός. Να κατάβω λίγες μπέν τρακάν, σαλί να χτέρ τσαγράμ, δε ουτέρο νόμιο, σαλί κουαχσιακίπ, κουίπ, οσίπ, τρίζαν καλαχό, το κουάκ λαχό, να σκέτσι χωκαίν. Σαλίν πλικούταν αν λαχ Μωυσές, κυρατινέμ, λαχ Ισραήλ, κυστηρέμ. Κον σαλά τσόλ τσισχονίν λι, μπέ, κυσκέτσα, μπενίλι, χακουά, λαδιός, τσιρού κακάλ τσίαμ, Ain sali chakichot resh kub sinkil akwan kil resh jalbala akwish uchnabal karu kwan salachol matapam lish chakram malach utinka ustakish kub si la kwan kil kachkech kuybala sa awalan kishkech akwapili kishkech akwali mana linka anawom rula achimokweb shnawome rula nala chukwa Res kutbal chakunak makukah takwi rikin kwa chochok likwin rikin ak bangkwi chishkunil lina elchak sa reli kakwa. Marian chal tasat sa lacho li kakwa la Dios. Likisin chakakwe sa latinamit Egipto barkwi katkwan chak chimunil ali kakwa kiberesin akwe sa li chakichoch An Juan Nim Liut Chukwahel Barkwi Makali Ha Num Tahanat Chikanti Leke Kamsink Ut Akshok Abanakish Ketchi El Kliha Salish Sali Rashpek Ut Kachcholani Sali Chakichot Rikili Mana in Kashna Wome Brula Nala Chukwa Kishkupsia Kwankil Kishtiala Kwish Renak Mokon Tishkesh Saila Cho Ratin Li Dios O canto bichang li kihunak li kachenabich na chalhun ratalchik li ratin li kakwa

Πάλι στην Ιτουλαγή, το κερί, παντιό στην Ακαράν, το κέστη ραμπινκίλ, λίλο κλαχ καγχέλα κουέσνη μανκίλ, ρατίν λίγα ακουά. Ο κανάκ, σα λίτσο, λα έσλι καστίτσιν, το κέστη κοτσμενινκίλ. Λίσκαμ ρακάν, λί ρατίν λίγα ακουά, να κατάω σα λισμέν, σχούλι Κορίντιος, ρέλι Σαν Παύλο, σα λίλα χέ, κουάκλαχο, κουόκλαχο, να στιέτσι χωκάι. Εσχώς κουίτσιν λί ως όπτε σύμπιλ σεκ νοκό τιο σύγκουι μα κουάκ τα πίχα αν λί σουν κουάν γρικίνς κι κέλλη Κρίστη. Ο λί κουάν λί να καχατσί μα μα κουάκ τα πίχα αν λί σουν κουάν γρικίν λί σεκ κουάλη Κρίστο. Κουάν χούνα κουίτσι κουάν χωκάνακ ούστα να παλό αμπανάν χούνα χτσι τσεκ κουαλέχ να κουάν κόσ πάνακ τσεκα χουνιλό. Νοκο τσακόν ρικίν λιχούν τσικουά ρατίν λιδιός. Ο κανένας χαμπή λιγλόκλαχ ρατίν λιχακουά το πιτσάν κρικί χουνάκ λιχατσένα πιτσ ροϊ μπενινκίλ λισλόκλαχ τσαμπή λεσίλ λιχακουά.

Μαντό σερέ κομμόν, σαϊλά και ο χίλ, σαλία γλάνα κουάν, αράζα λέγουν καμπάλα και ότα και όν κουάν και έστελικα προγράμμα. Λίνα κάνω ψήρα, ραχλά, ραχλά, λικουτάν, μαντό σερέ και έχουν ηγλές. Χώνα και ο κότσακ τσι καγχελά και ο κότσι ριλμπάλ τσαν ρούτσακ λιλόγλα καγχέλ σαλισάν τη γλέσια μπαρκουάν λισμπε λισμπε ρεσιόμ λισάν τη γλέσια ουτ λις χαϊαλιόμ λιδιό σαλισε σαλι καλεμπάλ χουνχούνκ σαλι τεναμίτ χουνχούνκ σαλι σαλισε μπαρκουάν μπαρκουί σκουλάκ λισχούνκ σα καλίλ βιγιάλ αν λιχακουά Χεσού Κρίστο αν αράχ λιδιό μουκουσάκ χατσόλ τελαός αλάν Σασόλι Ιδιός να αλάναχ Σταγλάτσα γλυραλάλ ρένα τα κουάν κεκίν Ο γράξ σέιτς ο χίλβιτς ο γρέτσι έχουν ηγλές Εσχά κομμόν λι κουανκέσι και χταβάρα σε λιχούν τσιν αχέχ Εκουέρες κανιγκέ βεκιάλ χαάν λι σχούν σα καλή λι κακουά Χεσού Κρίστο Σέιτς ο χίλβιτς ο γρέ Λέιζι και βερετάλ σκοτούν σαλι σαλι μαρέ σαλι βιδέο σπεκιάλ Bantio Sereche Juniles, la Esli Barrios, la Esli Cuanquesa Sutam, Lija Parroquia, Rin San Pedro Carcham, Nabales, la Caslanquín, Caslan Isk, Sutuberi Bellal, Ut Nabal, Nabal, Sescolum, Bantios, Lijaco, Adios, Sesotesin, Kere Bellal, Sebanule, Cangel, Arinza, Lija Parroquia, Ulaoli Cuancosa, Jujuchi, Chicalebal, Kevil Chiquil, Socula, Casquiarán, Σαϊλά τσοχίλ τσοχρέ, λικομονίλ εσπεράνσα, αράν σο ελτσάκ, ουσο τσάλ σο λχακάμ λι εμλαχ τσίνα πετέν, λικουάν εσκυπούλας, τσίσικάν σο λχακάμ ουσικλί εσκυ τσίνα πετέν, Ναζαρένο τένα, παιδιάλ, αμάν σαϊ τσοχίλ, παιδιάλ, σα λικουτάν εκουέρ Δομίνγκο, σκανίν κεϊ, αάν λιχακουά, παιδιάλ, τσεντσάν σε σπανού εμλαχ Ισραηλίτας, παιδιάλ, ράχλα, Chiap nekesnin kaili Pascua, rahlal chiap nekesnin kaili Pascua, eblah Israelitas, utlao rahlal chiap nakanin kaili kakwa, aan cuerpo y sangre de Cristo, alishun shakalili kakwa, Jesús fechale. Άρας λατσιάπ να καβανού πετιαλέ Σαχούν τσιάπ κουανκόν κουτσικ Πρέμον κοτόχι τσιάπ ταχκή πετιαλέ Ραχλάλ Δομίνγκο νεκοτσακόν σκουάπα λικουά χαΐν Άρε λιχούν ελικιουάμ Ραχλάλ Δομίνγκο Νακουάν λισαντιλμίς τα τσακόν καράν Τα κοτσόκα κοτσέν λι Χεσούς Λι Χεσούς να ράσκα να βανκύλ ρίπ Ακουικίν λι Χεσούς Σα λιχούν κοτόλ τσικάς λανκουά Χοκάρα να γατιερέμι Σα ιτσορχίλ τσοκρέτσι έχουν τηλές Χοκάρα κοίτα να Λι κουάν αράζα λι άνσα λι σέντρο χουνχούν, σέντρο τσαϊμάλ, σέντρο τσισόν, σέντρο σεπόχ, σέντρο μάρτσικλι σέντρο, λα χέπτσι σέντρο, χαμπάν λα όλη σέντρο, βεγιάλ αχσε κοντή, αράν σοκουάν βεγιάλ τσιρούλι κουτάνε κουέρ. Σάι τσολχίλ, βαντιοσέβρε λα χσε κοντή, σε σκάβρεσί. Λίνα χέχ, καόρ συμπίλ, αρίντα χιλάν λι Χεσούς σακραμεντάδο. Σαν και βαλήν σε σύ, έχουν λίνα χέχ βιτιάλ, χάχουν λι αλτάρ βιτιάλε. Ούς το χρήν αρί αρίντα τσάχ λι Χεσούς, ούς μακαρέκ βιτιάλε. Βαντιός λι Διός, ούτ χω κανάχκή, ρικίν βαγιάχ λι κατσέν σε κέχ. Βαντιός λι έβλαχ σε κοντή, βαντιός λι ρέχ ανά, βαντιός λι ρέχ αουατσίν, βαντιός σε σκανχελάκ σα κομονίλ, ούτ άντσα κανάχ λι κάκου αδιός βιτιάλε. Βαντιός λι Διός, χω κανάχκή χαουα Δομίνγκο το χαράν Κακιπέκ, Σάσλα, Τσόλκοβα, Δομίνγκο, το γαράν Κακιπέκ, Παντιό Σερέτσι, Χουνιλέ, Τιωγκέ, Τσιχάμι, Κίλ, Σαλέ, Ράδιο, Ρένα, Τσιχοκέιν, Σάχ, Λιχατσόλ, Σάχ, Αχίλη, Σολέ, Λίχα, Κομό. Ο Ιελιβίτ, Σαϊτσορ, Χίλβιτ, Ογρέτσι, Χουνιλέ, Ε,